1966. Εγώ καλά σου τα έλεγα. Καταλήγω στη Θεσσαλονίκη. Τρένα γεμάτα χωρικούς για το αγροτικό συλλαλητήριο της 19ης Ιουλίου. Μυρωδιά από θιάφη. Ξενοδοχείων άθος. Κύριος Χριστιανόπουλος. Εδώ είμαι με τη Δόμνα Σαμίου.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

Είναι τρεις τα ξημερώματα, το σκοτάδι μου μετρό, που χαθήκανε οι αγάπες μου, πόσο αργεί το πρωινό, καρδιά μου. Λες κι ο χρόνος ξεγελάστηκε,

έχασες μέσα σου χιλιάδες κι φωτιές που ανάψανε και σβήσανε και πόρτες σου ανοίξανε. Μα τώρα σαν σιρήνες και πάλι σε καλούν, τα ίδια θα σου πουν πως δεν υπάρχουν άγγελοι και φύλακες εδώ πέρα.

μ' άρεσε. Πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, διάολε,

Πώς γίνεται η αγάπη να ζει απ' τη λέξη εχθρός. Και πώς θα βρω τη σωτηρία σκυμμένος και βουβός.

άγχος καγγέλα και πόρτα κι όμως μέσα μας κρατεί. Στη σελίδα 18 σημειώνει ενοχή, ανοχή. Ο όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης? Και πιο κάτω, η αγάπη έχει, δεν έχει, αντέχει.

απάτε ούνας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι από τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατέ. Είναι σωστός κομφερανσιέ, ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.

απ' τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδισε γιορτή.

ξυπνισμένος άδεια νύχτα στάλα της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτης. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω σε ρημό νερό, σαν φυλαχτό βυζαντινό σερμάρι ξεχασμένο, μου φέρνει άγριο πυρετό που σαν ασταίνω. Χρόνια πολλά σε νοσταλγώ, βαθιά μου έχεις ριζώσει, ψάχνω φαρμάκι μυστικό να σε ξοντώσει. Κλεισμένος άδεια νύχτα στ' άλλα της βρόχης,

λυσμένο σαν διανύχτα σταλά της βρόχης, σαν κέντημα της μοίρας με τρομοκράτη. Χωρίς τον έρωτά σου πώς να ζεσταθώ, σαν βότσαλο θα σβήσω.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Στην αποθήκη. Είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη. Και το καλοκαίρι.
2: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ Νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές, κατακλυσμένες και κλειστές, κατακλυσμένες.

στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε έως την ψυχή.

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάσο. Είμαι η Μπόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια, έχε γεια!

0: Ωραία.
1: Ιστον Θεόκριτο παραπονιούνται μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
2: Παίξε αυτό το ποιό. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche du Bois με την ευχή, διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπος.
3: Πάτω παρό δεν τα πίνω κι αυτό είσαι γειτονιά για την γεμάτο
2: χαρεκτή. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν Ιρλανδός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος.

δίψα τους έκαιγε τα χείλη. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός

Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε.

τα πιο ωραία λαϊκά, σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Τα είχαμε χορέψει. Σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει.

μαζί στην καλέρα σου, στη θέα των πειρατών. Κι εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια, πουλιάζεις την καλέρα σου

κατουράν πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρους ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμπάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Αυτή η γη που πατάς έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου. Με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα. Το πότισα το χώμα. Δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές. Μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει. Μην υποδουλώσεις και την ανάμνηση.
2: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, μην κοιτάζεις. Είμαι κλειστό βιβλίο, πια δεν με διαβάζεις. Δεν έχω λέξεις να σου πω, σβήνει η φωνή μου. Πες μου τι θες και τι ζητάς εδώ μαζί μου. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι, σπάω το χρόνο. Έτσι

για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή ρατσισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει τίποτα να πει.

σώζεται εις το έθνος μας μια φυλάδα. Χάριν σεμνοπρεπίας δεν αναφέρω τον τίτλον της. Αυτή η φυλάδα διηγείται ότι τρεις εταξίδευαν εις πλοίον. Το ταξίδι, ως φαίνεται, ήταν από την ωραίαν Κωνσταντινούπολην εις το ασιατικό ακρογιάλι. Οι δύο είδαν εις μία παλαιά πράξη του τρίτου ένα έγκλημα φοβερόν. Έγκλημα δια του οποίου υποπτεύοντο κινδύνους και πνιγμών εις τόσον σύντομον ταξίδι. Ο ένας των δύο έγινε κατήγορος και ο άλλος δικαστής, και ο κατήγορος, ανενθυμίζοντας την πράξη του κακούργου συντρόφου, ιδού έλεγεν: «Εξαιτία σου θα χαθούμε. Η μαύρη θάλασσα θα μας χύσει όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν τα μάτια οι φίλοι». Όλους τους ανέμους. Δεν θα μας κλείσουν.

0: Αν υπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξη. Αν υπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια. Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.
0: Με χτυπημένη μέσα και έξω περηφάνια.
1: Αν υπεράσπιστη.

0: Ανυπεράσπιστη στο δρόμο, στο σπίτι, στα μάξι.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.
0: Ανυπεράσπιστη στον ύπνο, στα λόγια, στην πράξη. Νοσοκομεία, εστιατόρια, λιμάνια, πανεπιστήμια, παπάδες και λιβάνια.
1: Ανυπεράσπιστη, ανυπεράσπιστη.
0: Μέχρι

Είχα μια ευκαιρία κάπου εκεί κοντά στα τρία να αρχίσω πιάνω τζαζ ή γαλλικά. Να μάθω να διαβάζω όλα αυτά που δεν τα βγάζω και αρκούμε σε δύο-τρία βασικά. Ήθελα παιχνίδι να κυλιέμαι στο γρασίδι, να φωνάζει η μαμά για μια ζημιά. Να κλαίω το μεσημέρι, να τη τρώω σε κάθε χέρι και να τρέχω στον μπαμπά για μια γκάλια.

για να λέω στα δικά μου τα παιδιά πως είναι να κοιτάζεις στα μάτια και να μοιάζεις με τα τότε της γιαγιάς ιδανικά. Βέρες τον εαυτό σου, άκου και το διπλανό σου, μην ξεχνάς να δίνεις χρόνο στα μικρά. Κλάψε γιατί αξίζει, μη ρωτάς πόσο κοστίζει.

κρασιά και στο κούμπομα από κάτω ραβισκύρια να παγόνια με φλουρί Κωνσταντινού.

τις μνήμης οι χορδές, σαν τον αλόγο τις οπελές στο καλτερίμι, και δραπετεύει από το κλουβί γλύφοντας μια κρυφή πληγή του νου τα γρήμη. Ηρακλείο ένας λιγμός, ερωτάς κι αναστεναγμός, στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς στου νοστού το κατάρτι.

Ja, hennes ligger mås. Ερωτάς για να στεναχωμός. Στις λησμονιάς το χάρτη δεμένο ισόβια με κρατάς. Στου νόστου του

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν υπόθυμοι τύψεις καημό και ενοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

0: Υπάρχει στην Πειραιώς χαμηλά μία δεξαμενή, η οποία ονομάζεται Βυθεσδά και έχει 5 στοές. Σε αυτές είναι εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι περιμένουν να κινηθεί το νερό. Διότι ένας άγγελος κατεβαίνει πότε-πότε στη δεξαμενή και αναταράσει τα νερά. Εκείνος λοιπόν που θα μπει πρώτος μετά την ταραχή του νερού, θεραπεύεται από οποιαδήποτε ασθένεια και αν υποφέρει. Υπήρχε εκεί ένας που επί 38 χρόνια περίμενε, άρρωστος. Όταν πέρασε εκείνος και τον είδε κατάκητο, κατάλαβε ότι έχει εκεί πολύ χρόνο, τον ρώτησε. «Θέλεις να γίνεις καλά?» «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στη δεξαμενή όταν το νερό ταραχτεί. Και ενώ έρχομαι, προλαβαίνει άλλος πριν από εμένα. Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε».
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι η χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ψεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο πάρκε και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χάλι, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Όταν το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρού με κίτρινάκι, σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι, σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει, και στερα ροζ με λίγα

20 του Ιούνιου του 1990. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. 2 λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή 1. Από σωστογραφία, άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτε. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτάκια ξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια απογεγραμμένη. Από τότες τη μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπομένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Στο σαλόνι μας έχουμε 3 μύγες. Τη Μυρτό, τη Ζανέτ και τον Κορνίλιο. Τρώνε ζάχαρη και γάλα. Καμιά φορά τις συναντώ στο διάδρομο και κάνω όπως δεν τις βλέπω. Τώρα θα πάω στο ψυγείο να πάρω ακάμωτα φρούτα να τα βάλω στο φινιστρίνι να γίνουν. Χωρίς τα φρούτα και τα βιβλία δεν θα είχα κανένα πάθος εδώ. Τώρα θα ήθελα να είμαι στην Ομόνια. Να έχει πολύ καυσαέριο, πολύ ζέστη και πολύ κόσμο στη στάση. Και το λεωφορείο να μην φαίνεται. Και όταν κάποτε θα έφτανα στους αμπελοκήπους θα αγόραζα ψάρια, χόρτα και σιταρένια ψωμί και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω. Δεν είστε ευτυχισμένοι. Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου και όλο τα ίδια μου γράφει. Το διάβασα πολλές φορές. Κι ένας νέος ναύτης με πλησίασε. Καπετά Μανώλη, από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα. Δώσε μου το διαβάσω.

αυτό το πυκνό κενό που αστράφτει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας μιλήσουμε για τα λυπημένα ζευγάρια που δεν λένε τίποτα πια μεταξύ τους. Σαν να τα έχουν πει όλα. Που περιβάλλονται από μια τάφρο σιωπής. Τα τείχη που τους προστάτευαν κατέρευσαν χωρίς να το πάρουν είδηση. Ποιοι ήταν άραγε οι βάρβαροι που το κονιορτοποίησαν. Και τώρα κοιτούν με μισόκλειστα μάτια τους άλλους, ήσυχα, ξέπνοα, απώντας από το παρόν τους για λίγο, όσο να ανάψει το φανάρι. Δεν μπορεί, θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Εκείνος το τιμόνι τραβηγμένο στην άκρη, κοιτάζει έξω από το παράθυρο όχι το δρόμο, αλλά τη ζωή του. Και εκείνη, σφιγμένη στην άλλη άκρη, γράφει και σβήνει τη δική της ζωή στο τζάμι που αντανακλά τη φρόνιμη φιγούρα της. Χαζεύουν τους περαστικούς αλλά δεν τους βλέπουν. Κοιτάζουν ώρα τώρα ή μήπως από χρόνια μέσα τους. Ούτε ένα βλέμμα δεν χαρίζουν ο ένας τον άλλο. Σαν να μην τους περισσεύει. Σαν να τα ξοδέψανε όλα. Κοιτάγματα, λόγια, αγγίγματα. Σαν να βολεύονται με τη σιωπή. Μέσα υπάρχει το όχι. Έξω κοχλάζει το ναι. Μονομάχη της συμβίωσης. Τα όπλα τους τα έχουν διαλέξει από καιρό και τα ακονίζουν ο καθένας μόνος του. Βουβά παράπονα, ακυρωμένα θέλω, ξεθυμασμένες επιθυμίες, κάτι ρετάλια όνειρα, ανώδυνα μυστικά, μικρές προδοσίες, ανεμικές υποσχέσεις πως όλα αύριο θα είναι αλλιώς. Δείχνουν τόσο λυπημένοι και θυμωμένοι, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Άλλαξε η μεταξύ τους γεωγραφία. Μεγάλωσαν οι αποστάσεις και η σχέση τους μοιάζει με ήπειρο που κουράστηκαν ή βαριούνται πια να εξερευνήσουν. Δεν μπορεί. Θα έχετε συναντήσει τέτοια ζευγάρια. Το ραδιόφωνο όσον ανάψει το φανάρι παίζει τα δικά του. Αλλά εκείνοι ακούνε το κονσέρτο για έναν άνθρωπο, μία λύπη, ένα παράπονο. Σιγοψιθυρίζουν την οδή που έχει γραφτεί για την πλήξη και τη μοναξιά. Πόσο λυπημένα δείχνουν τα ζευγάρια, έτσι όπως περιμένουν να ανάψει το φανάρι και να ξαναμπεί σε κίνηση η ζωή τους. Περιμένουν πώς και πώς να δραπετεύσουν από τη μέσα τους ξενιτιά. Τους βλέπω να ξεκινούν, αλλά είναι ακόμα λυπημένα τα ζευγάρια.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή

σου ζητάω. Μήπως και ενώσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.